0: Corta.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάθε βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

Όπα. Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.